0: up next.
1: Ντολόπε, Νέλπι, Ενοξίν, Εμακάθι, Πίτσα μ' αρέσει παιδιόν και

Τολόπου, νιόλτι, τα, ενόξι, εμακάσι, κρίτα μα ρεσπετιόν, τε τσιγελελε, ανενεκρέφετ ενιόν, τε, ήρθω μακόνια, φουβούρτος FM.

Καλόπου, νεπί, γενοξί, γεμακάθι, κρυταμαρες παιδιών και τσιγελελε, ανινεκέφετ ενιών και